σε όσα τα ιδάλιζε είναι. Εγώ πήγε σαν να μας κύρωσε όσα τα ιδάλιζε.